0: Αραϊκών. Σεγγάι με λασμάρια μου, σαλάμ λαντσιούν εξ διαβιέργαν τσιγάρανου. Και σε το τσουλέ τα βάρρε και συνέσαι ότι συμφρέγει σου σε τα βάρρε κανού.
1: Σαντά Μαρία, Μάδρε di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Σεγγάι με λασμάρια μου, σαλάμ λαντσιούν εξ διαβιέργαν τσιγάρανου. Και σε το τσουλέ τα βάρρε και συνέσαι ότι συμφρέγει σου σε τα βάρρε κανού.
1: Σαντά Μαρία, Μάδρε di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Σεγγάι με λασμάρια μου, σαλάμ λαντσιούν εξ διαβιέργαν τσιγάρανου. Και σε το τσουλέ τα βάρρε και συνέσαι ότι συμφρέγει σου σε τα βάρρε κανού.
1: Σαντά Μαρία, Μάδρε di Dio, prega per noi. Adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Σεγγάι με λασμάρια μου, σαλάμ λαντσιούν εξ διαβιέργαν τσιγάρανου. Και σε το τσουλέ τα βάρρε και συνέσαι ότι συμφρέγει σου σε τα βάρρε κανού.
1: Σαντά Μαρία, Μάδρε di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Σεγγάι με λασμάρια μου, σαλάμ λαντσιούν εξ διαβιέργαν τσιγάρανου. Και σε το τσουλέ τα βάρρε και συνέσαι ότι συμφρέγει σου σε τα βάρρε κανού.
1: Σαντά Μαρία, Μάδρε di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Σεγγάι με λασμάρια μου, σαλάμ λαντσιούν εξ διαβιέργαν τσιγάρανου. Και σε το τσουλέ τα βάρρε και συνέσαι ότι συμφρέγει σου σε τα βάρρε κανού.
1: Σαντά Μαρία, Μάδρε di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Σεγγάι με λασμάρια μου, σαλάμ λαντσιούν εξ διαβιέργαν τσιγάρανου. Και σε το τσουλέ τα βάρρε και συνέσαι ότι συμφρέγει σου σε τα βάρρε κανού.
1: Σαντά Μαρία, Μάδρε di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Σεγγάι με λασμάρια μου, σαλάμ λαντσιούν εξ διαβιέργαν τσιγάρανου. Και σε το τσουλέ τα βάρρε και συνέσαι ότι συμφρέγει σου σε τα βάρρε κανού.
1: Σαντά Μαρία, Μάδρε di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Σεγγάι με λασμάρια μου, σαλάμ λαντσιούν εξ διαβιέργαν τσιγάρανου. Και σε το τσουλέ τα βάρρε και συνέσαι ότι συμφρέγει σου σε τα βάρρε κανού.
1: Σαντά Μαρία, Μάδρε di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Σεγγάι με λασμάρια μου, σαλάμ λαντσιούν εξ διαβιέργαν τσιγάρανου. Και σε το τσουλέ τα βάρρε και συνέσαι ότι συμφρέγει σου σε τα βάρρε κανού.
1: Σαντά Μαρία, Μάδρε di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.